0: Woku. Σιτάν καμεν να δνο τσίπελε. Κοφίτι ζαρόβιεν βόσκου. Μισλίμ να τεμπε.
1: Hrvatski radio. Prvi program.